να με σαμπιά, να με τζάνα. Γιώβητο με μοτσέκα, χαχέ, σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού. Μότσε σον και τσάλαγα, χαχέ, σενιωρίτα.